Δεν στάθηκες. Μα στην ψυχή μου πήρα. Ό,τι στην ώρα ο πόθος της λαχτάρισε κρυφός. Και